Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ σχνούχ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν σε φύλλο.